Μα βχέργος σταράνε μα εσδελάλ. Δε με κονεσδίδε μα χένι μπιπέρνα με βάστησέσμα. Μιάνε χαύτε χέρρορ. Σάτ πάντζου χαύτε σάνιδε. Βέν γραδιόδε μα δώσ' μάδερβε. Πέιαμ βέν γου βάστησάνε χω μάδερ πάρε πικέρε. Μα πια μπιπέρνα με οκ μπικέλε τζάνι. Βιάιш ουξέ κέρδις δερβάς πικέρε. Μα μπένε βέν γεσμα, δα χωάζεσμα. Ουμπ δεϊράν μας μάδρε. Χωβίρα μέκερε, μα γοστάρε πικέρε. Βέν γραδιόδε μπερε τσέχετς.

0: Μα βχέργος ταράνε μα εσδελάλ. Δε με κονες δίδε μα χένι μπιπέρνα με βάστησέσμα. Μιάνε χαύτε χέρρορ. Σάτ πάντζου χαύτε σάνιδε. Βέν γραδιόδε μα δώσ μάδερ βε. Χέιαμ βέν γου βάστησάνε χω μάδερ πάρε πικέρε. Μα πια μπιπέρνα με οκ μπικέλε τζάνι. Βιάιш ουξέ κέρδις δερβάς πικέρε. Μα μπένε βέν γεσμα, δα χωάζεσμα. Ουμπιδεϊράν μας μάδρε. Χωβίρα μέκερε, μα γοστάρε πικέρε. Veng Radio de Beretehet.
1: Radio Veng. Veng Radio iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radio Veng.